0: είπαμε τούβεται.
1: Ράδιο καλή
2: En Radio Karima suena Farruko, Gracie y Steve Aoki, Yapaque.